0: Εκδεχένη να ρίχνω το λουσουλέμα. Ετάσιωμα λενιωρά σαμπούρ. Ολιάμους λαμπαρίγκο. Εσούλα τελεκύπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθι τεγγα γενάρο.
1: Ερεμάγια.
0: Ασιά μου. Ιε όσα βέγια γιουόκινη. Μαϊλιά πατενίβο.
2: Μαϊλιά. Ιεν FM.